Μπορεί να συμπορευθεί σε μόνη. Έξνοα χέρι και φαν χέρι με τα ντούρεν και φαν ντούρεν ο καπίτερ και φαν Πίτερσπερ. Έκρεσα μόσα και φαν μόσα by the Batman himself. Μα ο ρεστοξούζι ρεστομπερσερες.